0: μαλάκες.
1: Ίσα κότσα, τσφάρ ποντό θραλής να τούε διτσκά, τι ατου πράνε και πάρμα μίες δε τσφάρ καντόδο, τσφάρ είστε, αϊ φλαμούρ, αϊ ο μπανερό, νο γίνει τσφάρ μοντα τσούαν και βαλβίδε τεκ αϊ ελμίνι ελικοπτέλε θέμι.
2: Αίστε φλαμούρι με πούγον πόδαν τάν, φλαμούρι με πούγον πόδαν τάν, φλαμούρι με πούγον πόδαν τάν.
3: Μουζίκ Σιπ.